0: Ήσαν. Να πω ένα. Αφή. Μη τίρα ρε άνακα.
1: Μη αλλά τσίνε ο μάμα φασόδια μανιλγγέλα.
0: Σμίς φανιλγγέλε να σάνε. Μη τίρα ο άτεν πέτρα άλλον ρί. Μπολα τσίν σακάφουγκα.
1: Ζαν μάρνα. Ο μαλερί βάνε σακάφαραν.
0: Φαναώνα.
1: Λάντζεν φουλανέτκουε. Άρα μπολα τσίνα ήτασα βοβόα.
0: Ρί, αντρασκέλ φάκα σακαφού ανάουα. Η τι αλλού άνοε, τι.
1: Τι να μείνα τσανάουα.
0: Άσα μείνα τσανούα, ρί. Τον σαν οκιένανε να τρέσω κονάουε. Φαμανίνα.
1: Ήλα πίζα έντσι νησιού λαντέν τάμκουε. Τον σαν ανιά.
0: Οξάει ρε τε μείνα να λούα, τι. Να πούνα. Nisy toerana iray izay ndre sahako tamin'ny namako.
1: Toerana?
0: Eno a, mitady mpiasa izy ireo.
1: Marina ve izany?
0: Eny akia, fa hitandri a, tsy lehibe tahaka ny orinasa anay izy io fa asa mendrika e.
1: Ah, antsy maninona izany ka, na inona inona asa dia ekeko ary ataoko daholo.
0: Fantatro fa olona mazoto ianao. Fa itiky misy volakely a, ataovy saran-dalana sakafo mandra-pasahondry karama.
1: Tsia, mama viro a, tsy afaka ny andray anito a.
0: Aha, raiso re a.
1: Eny ary fa averiko aminao rehefa mahazo karama a.
0: Tsy mila averina izany. Ny anangatahako aminao dia aza kivikivy izany amin'ny fiainana famitraka foana.
1: Misaotra betsaka indrindra re mama vero a. Raha tsy teo ianao dia tsy fantatra izay ny hafarany fiainako.
0: Tadidi ho anaka, rehefa miaraka amin'ny marina ny olona dia mety tara fandresena fa tsy very izany mihitsy e.
2: Ay ve efa mama vero indray no miaro azy e. Tsy maintsy mailo kokoa izany. Raha tsy izay dia ho rava daholo ny tetika.

0: Falla mae ήταν όμως η κεντρέη άνακ.
1: Τζι, αν σε έρευσαν ρουτρουτ πιέναν, μερακάμ ρουκτάπα σαν μιαύ, ατί κούσαν βουλαζωτό εμ λάμνα λουί. Αρτό μη σφιάραμ τσάννανε ζάνε ο υφίλανε ο ζάνε, αλλιού έτσι ρίνα, το μάμα φύρς τα ταΐρ, αρτσοφανή.
0: Μα να όν άνακ.
1: Μαναόν να ριού, αντόμα ντρούσουε. Νένια, μάνα να βαΐνε νεσίκε. Αόρι μας σου τουέρανα. Ρίτν εν ριού λαν τα ζεκονόα.
2: Φάλμα φάντα τσάνα ριού. Άρι, μσότσα ναού, ιντζίντζα άμα τα φύρφατε.
3: Να σούλουν τουέρακ τκουέ ναού τάνι, ρασα εφτά ταραντής ανακτή. Φα, μυθιάν του μανούχανα να τον καβανα ριού γκάμπα ράτσι τίσουα.
4: Εν τκου. Αλλιώ γάμπα ζώνη τένι. Φωλούν τίντα. Πουλούμαν γάτα καφαμίλαν κέλκομ να ρουζάι. Νσάρα να πούνε σαν ύφο νιάι να ζουκούρ.
3: Εφαλά σάι. Νσάβατε πέτε. Εφαν φούκα μάρν.
0: Αρμπολα μη σαβατσάφ. Λα σόρι ρουφανία.
5: Α. Μαμά να πούνε. Φάτα τσφα τσμίεν τσιάνι γάτα καϊσάνι ωρεφάφ να ρατζάν φούν να πούνε. Σαγγι, τι κουίζε, ρι μάνα πτιάβανά σε φούν φωλούαν φωνιόν σαϊ. Σαν το όλου νου άντων να ψάλα σάλα να ταμπρέν φτών ρένε. Ραμπούλα μισθού έρα να ουάιω πούν τη. Μαγκάτα καν τάνε νεμ να ουάμπα ουα πεκάρ κουφάδι. Ήζουν με έντσι σαν γάμε.
1: Τζοβανί.
5: Σαν μάρναρ να πούινα. Ρασάνα τσίκα τσί σφάλεν τη ουεκέκ σαν. Φατικού φάτατρο νεύω φατίνα τίκου ενώ. Αρφούν να νία νομκα φένα να φοβώ μια ρακάμ ναώ.
0: Άνακα, τι φάνω πάνω κεύτρα τι ανώ.
1: Φάντατρο βέβαινα δι να καλάς ενώ δι τσνίσι άντρα έτσι μτιάβω κονώ. Εφάν τσίρφτιάβα να νώ κου άτα ουαν άτκτα μια τσφολούν να ήτα κονώ. Αρνίζα καν τι μαγκίνα ναώ. Σα τσι φάντατρο φα εφανίσι ούλα τα οπουνώ. Φαρε φαν πούτσα μάρνα. Τι τσάμπακ φατστούκνια να μυαλά ηλτζούν τσίκ. Είναι. Μα να γιώ πακάρνα ο αρτσοφανία.
0: Μσότσα πιέτσα καντζίρα ρε άνακα.
4: Μσότσα να νωρέ ρουακουάρσα να κουίσανια. Κάσε αλεύει τα τεράινα μσαίν μάρια αστένα είσαι.

0: Νομίζω.
1: Με αραβατούπκου. Ραπατούπκου. Νεφέζα μου ρι μιαντσόνα ήτα φέρκα μέω.
0: Ζων.
1: Κλούμα τσάγκα λιβί.
0: Πυρότατ.
1: Νεφέζα λι μιαντσού. Νοτσί μαϊ νοτσί κίζε μνή ρι τούρο. Μια ράπα τη σέφου βρίσκεται σε κάμα κατά κύρα σύνση σε αφήκαμε νέο ευτερικό μου κασκένου ευτερικό.